0: listening to 3ZZZ, Melbourne's ethnic community radio, 92.3 FM, broadcasting in your language.
1: The following program is in Greek.
2: 1800 Medicare, μιλάτε με εγγεγραμμένο νοσοκόμα. Πώς μπορώ να βοηθήσω?
3: Γεια σας, η κόρη μου έχει πυρετό που δεν πέφτει και δεν είμαι σίγουρος τι να κάνω.
4: Ο γιατρός μου δεν είναι διαθέσιμος τα Σαββατοκύριακα και δεν ξέρω ποιο να καλέσω.
3: Το διαδίκτυο λέει ότι θα μπορούσε να είναι κάμποσα διαφορετικά πράγματα.
4: Ζητήστε από το 1800 Medicare δωρεάν συμβουλές 24 ώρες 7 ημέρες για θέματα μη έκτακτης ανάγκης που αφορούν την υγεία από εγγεγραμμένους νοσηλευτές που σας συνδέουν με τη σωστή φροντίδα ανάλογα με το θέμα υγείας που σας απασχολεί. Καλέστε το 1800-633-422. Εγκρίθηκε από την Αυστραλιανή κυβέρνηση Καμπέρα.
1: Proud sponsor of 3ZZZ, 92.3 FM.
5: Καλημέρα σας. Ακούτε τα ελληνικά κοινωνικά προγράμματα του πολυεθνικού σταθμού 3Z 92,3 FM που εκπέμπονται καθημερινά Δευτέρα έως Πέμπτη 8 με 9 το πρωί, Παρασκευή 9 με 10 το πρωί και το κυπριακό πρόγραμμα εκπέμπεται κάθε Τρίτη 6 με 7 το βράδυ. You are listening to the Greek Australian Community programs of Ethnic Community Radio Station 3ZZZ 92.3 FM. The Greek programs are broadcast daily, Monday to Thursday 8 till 9 a.m., Friday 9 till 10 a.m., and the Cypriot program can be heard every Tuesday 6 till 7 p.m.

σήμερα 5η 4 του Ιούνιου 2026. Δεν ξέρω αν μπορούμε ακόμα να πούμε καλό μήνα, τέταρτη ημέρα είναι του μήνα, ή αν μπορούμε να πούμε καλό χειμώνα, αλλά εμείς θα το πούμε. Ελπίζω να είσαστε όλοι καλά. Είμαι ο Ζήσης Πούρος και θα είμαι μαζί σας την επόμενη ώρα. Καλημέρα σας και ευχαριστώ που είσαστε μαζί μου. Ελπίζω να μείνετε μαζί μου την επόμενη ώρα, να περάσουμε τον χρόνο αυτόν παρέα με τα θέματα τα οποία έχω ετοιμάσει για εσάς. Να πω στα γρήγορα το άνοιγμα του προγράμματος. Το άνοιγμα λοιπόν, το οποίο είναι ότι ο σταθμός αυτός, ο σταθμός μας, το 3ZZ, εκπέμπει στην συχνότητα 92,3 στα FM. Μπορείτε επίσης να ακούτε τον σταθμό από ψηφιακό ραδιόφωνο, εάν έχετε. Και επίσης μπορείτε να ακούτε τον σταθμό από το διαδίκτυο, από τον ιστότοπο του σταθμού, ο οποίος βρίσκεται στην διεύθυνση www.3zzz.com.au. Εκεί στον ιστότοπο θα δείτε πολλές πληροφορίες για τον σταθμό, για τα προγράμματα, για εκδηλώσεις που γίνονται, και θα δείτε ένα κουμπάκι το οποίο λέει Listen Live ή Ακούσετε Ζωντανά. Αν κάνετε κλικ σε αυτό το κουμπάκι μπορείτε να ακούτε τον σταθμό ζωντανά, όπως ακούγεται, όπως βγαίνει δηλαδή στον αέρα, από όπου και να βρισκόσαστε στον πλανήτη, αφού βέβαια έχετε πρόσβαση στο διαδίκτυο. Το άλλο που μπορείτε να κάνετε, αν θέλετε να ξανακούσετε κάποιο πρόγραμμα, και αυτό μπορείτε να το κάνετε, γιατί όλα τα προγράμματα είναι στον ιστότοπο, έχουν συγκεντρωθεί και είναι εκεί, μπορείτε να το βρείτε, μπορείτε να βρείτε τα προγράμματα από την αρχική σελίδα του ιστότοπου, αλλά ένας άλλος τρόπος με τον οποίο μπορείτε, αν μπείτε σε κάποια μηχανή που σας επιτρέπει να ψάχνετε στο διαδίκτυο, είτε αυτή είναι το Google είτε κάποια άλλη, αν βάλετε εκεί πέρα μέσα 3ZZZ κάθετος Greek και πατήσετε το κλικ, θα δείτε την ελληνική σημαία και όλα τα προγράμματα με την ημερομηνία που πρωτοβγήκαν στον αέρα. Οπότε αυτός είναι, εγώ τουλάχιστον τον βρίσκω έναν πιο εύκολο τρόπο να ακούσω τα προγράμματα, αλλά είμαι σίγουρος μέσα από τον ιστότοπο μπορείτε να το βρείτε. Αυτά για την εισαγωγή του προγράμματος και θα περάσουμε στο πρώτο τραγούδι του σημερινού προγράμματος, το οποίο είναι όπως πάντα αφιερωμένο στους μικρούς μας φίλους. Οι μικροί μας φίλοι οι οποίοι πάνε στο σχολείο, είτε αυτό είναι το δημοτικό, είτε το γυμνάσιο, είτε στο πανεπιστήμιο, σιγά σιγά προχωράνε προς τις διακοπές, αλλά μέχρι τότε έχουν μερικές εβδομάδες. Ελπίζω να είναι όλοι τους καλά, να είσαστε όλοι καλά και να έχετε μια πολύ όμορφη μέρα, και με τις πιο καλές ευχές αφιερωμένο το πρώτο τραγούδι σε όλους τους μικρούς μας φίλους, στους μικρούς μικρούς μας φίλους, στους μεσαίους μικρούς μας φίλους και στους μεγαλύτερους μικρούς μας φίλους και στους μικρότερους μικρούς μας φίλους, εκείνοι οι οποίοι δεν πάνε στο σχολείο. Με τις πιο καλές ευχές αφιερωμένο αυτό το τραγούδι.

0: 3ZZZ
1: 92.3 FM.
2: Μάλιστα, ραδιοφωνικό σταθμός 3ZZZ, ακούτε το ελληνόφωνο πρόγραμμα της Πέμπτης. Λίγο, να πω μπερδεμένος, όχι ακριβώς μπερδεμένος, αλλά προσπαθώ να κάνω 2-3 πράγματα. Έχουν περάσει μερικές εβδομάδες που ήμουνα μόνος και πρέπει να τα ετοιμάσω μόνος μου. Τέλος πάντων, θα έχουμε την ποδοσφαιρικο-αθλητική ενημέρωση αργότερα, αλλά για την ώρα θα περάσουμε στο πρώτο θέμα του σημερινού προγράμματος και όπως ακούσαμε από το τραγούδι το δεύτερο, το τραγούδι μετά από το τραγούδι που αφιερώσαμε στους μικρούς μας φίλους, το τραγούδι του Γιώργου Νταλάρα, «Ήρθε ο χειμώνας». «Ήρθε ο χειμώνας και ο κόσμος τα έχει χάσει», λέει, είναι τα πρώτα λόγια αυτού του τραγουδιού. Και πράγματι εδώ στο νότιο ημισφαίριο άρχισε ο χειμώνας από την 1η Ιουνίου επίσημα και πράγματι τα έχουμε χάσει. Είχα πει πριν μερικές εβδομάδες, δεν μπορώ να καταλάβω για ποιον λόγο τόσος κόσμος ταξιδεύει αυτές τις ημέρες για το εξωτερικό, την στιγμή που γίνονται όχι ένας, δύο τουλάχιστον πολέμοι, μεγάλοι πολέμοι, και μάλιστα ο ένας πόλεμος και οι δύο πόλεμοι, ο ένας πόλεμος είναι στην Ευρώπη, ο άλλος είναι στον δρόμο προς την Ευρώπη, οπότε αυτό, αλλά τέλος πάντων ο κόσμος θα κάνει αυτό που θέλει να κάνει και δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Για έναν από αυτούς τους πολέμους, ένας από αυτούς τους πολέμους είναι το πρώτο θέμα της σημερινής εκπομπής, του σημερινού προγράμματος, και θα ακούσουμε μία ανάλυση από τον John Mearsheimer. Η ανάλυση αυτή ηχογραφήθηκε πριν μερικές ημέρες, πριν 5 ημέρες νομίζω, αλλά είναι εντελώς κατάλληλη, γιατί όσοι από εσάς παρακολουθείτε τις ειδήσεις θα έχετε παρατηρήσει ότι τις τελευταίες ημέρες, σε έναν από τους μεγάλους πολέμους που γίνονται αυτή τη στιγμή, σε αυτόν που γίνεται στην Ευρώπη μεταξύ της Ρωσίας και της Ουκρανίας, είναι μια περίοδος που αυξάνονται τα πράγματα, γίνονται πιο σημαντικά και οι πληροφορίες έρχονται πιο πυκνές για το τι γίνεται σε αυτόν τον πόλεμο. Μάλιστα, χθες άκουσα ότι με απόφαση της κυβέρνησης της Αυστραλίας, στρατιώτες Αυστραλοί θα εκπαιδεύουν Ουκρανούς στρατιώτες στην Πολωνία. Οπότε, ποια είναι η εξήγηση για το παγκόσμιο πολέμο όταν ανακατεύονται πολλές χώρες, και νομίζω σε αυτήν την περίπτωση, στην περίπτωση του πολέμου της Ρωσίας με την Ουκρανία, δεν θα ήταν λάθος να τον χαρακτηρίσουμε αυτόν τον πόλεμο παγκόσμιο πόλεμο, για τον λόγο ότι συμμετέχουν αρκετές χώρες από την αρχή αυτού του πολέμου σε αυτήν την σύγκρουση. Δεν είναι μόνο η Ουκρανία και η Ρωσία που πολεμάνε, αλλά είναι και άλλες χώρες, όπως είδαμε αυτό. Το ίδιο μπορούμε να πούμε και για τον άλλο πόλεμο μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν, όπου και σε αυτόν τον πόλεμο έχει συμμετοχή η Αυστραλία. Μάλιστα, πριν μερικές ημέρες στη Σιγκαπούρη έγινε μια συνάντηση υπουργών άμυνας ή πολέμου, όπως έχουν χαρακτηρίσει τον Υπουργό Άμυνας στις Ηνωμένες Πολιτείες, προσωρινά φαντάζομαι, μέχρι να αλλάξει ο Πρόεδρος. Αλλά τέλος πάντων, ο Υπουργός Άμυνας ή Πολέμου ευχαρίστησε την Αυστραλία και είπε επενετικά λόγια για την συμμετοχή της Αυστραλίας στον πόλεμο εναντίον του Ιράν. Δεν είδα τις λεπτομέρειες για το τι ακριβώς έχει προσφέρει η Αυστραλία, εκτός από αυτά που έχουν ανακοινωθεί, το αεροπλάνο που στείλανε και κάποιους πυράβλους που βάλανε στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Και να σημειώσουμε ότι υπήρξαν πληροφορίες οι οποίες λέγανε ότι και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα κάνανε επίθεση εναντίον του Ιράν, και αυτός ήταν ένας από τους λόγους που το Ιράν χτύπησε σημεία μέσα στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, στο Ντουμπάι και σε άλλα σημεία. Οπότε συνεχίζονται αυτοί οι δύο οι πολέμοι και όπως είπα, περισσότερες πληροφορίες και ειδήσεις ακούμε για το τι γίνεται στον πόλεμο μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας αυτές τις ημέρες. Ο Τζον Μερσχάιμα είναι Αμερικανός πολιτικός επιστήμονας και μελετητής διεθνών σχέσεων. Είναι καθηγητής πολιτικών επιστημών με την έδρα A. Wendell Harrison στο Πανεπιστήμιο του Chicago. Ο Μερσχάιμα είναι περισσότερο γνωστός και όλες αυτές οι πληροφορίες είναι από το Wikipedia για την ανάπτυξη της νεορεαλιστικής ή δομικής ρεαλιστικής θεωρίας του επιθετικού ρεαλισμού, η οποία περιγράφει την αλληλεπίδραση μεταξύ μεγάλων δυνάμεων ως πρωταρχικά καθοδηγούμενη από την ορθολογική επιθυμία επίτευξης περιφερειακής ηγεμονίας σε ένα άναρχο διεθνές σύστημα. Σύμφωνα με τη θεωρία του στο βιβλίο του 2001 «The Tragedy of Great Power Politics», ο Μερσχάιμα λέει ότι η αυξανόμενη δύναμη της Κίνας πιθανότητα θα την φέρει σε σύγκρουση με τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Αλλά αυτή είναι η άποψή του για τη σχέση και το τι θα γίνει μεταξύ ΗΠΑ και Κίνα. Και αναλύει στο βιβλίο του αυτό τις απόψεις του για αυτό το θέμα. Σε αυτό που θα ακούσουμε τώρα, μιλάει ο Τζον Μερσχάιμα για το πόλεμο μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας και νομίζω αυτά που είχε να πει είναι πολύ ενδιαφέρον. Ας τα ακούσουμε.
0: Professor, while we have you, we also wanted to talk to you about the Ukraine war, which grinds on. And as far as I can tell, the front lines are more or less stuck. The Ukrainians have made very effective use of drone warfare, which has helped them overcome some of their manpower disadvantage. We can put D1 up on the screen. There is some concern, and this is a Wall Street Journal article laying out the case, that Putin could expand the war beyond Ukraine, striking inside of Europe. You have also Kyiv has been striking inside of Russia. You've had Russia escalating attacks directly on the city of Kyiv. So just give us a little bit of an update of where the war stands and if you think that this is a realistic possibility that's being laid out here in the Wall Street Journal.
1: Well, I think you have to separate the war on the ground from the air war. Mm-hmm. And when I talk about the air war, I'm talking about the strategic bombing where the Ukrainians are using drones and missiles to strike deep into Russia. And the Russians, of course, are doing the same thing vis-a-vis Ukraine. That's the air war. And then there's the war on the ground. There's no question that with the coming of drones, it's very difficult to make rapid progress on the ground. But the Russians are nevertheless making progress in Ukraine. The idea that Ukraine has turned the tide on the battlefield and is rolling the Russians back or will someday roll the Russians back is not a plausible argument. The Russians are winning on the ground, and you want to remember that they've already conquered 20%, roughly 20% of Ukrainian territory, and they're not going to give that territory up. Ukraine is never going to recover that 20% that it's already lost. Mm-hmm. The only question is how much more territory will the Russians conquer? And they will conquer more territory. So that's the ground war. The air war is where things are getting dangerous. And there, what's happening is that the Ukrainians are using more drones and more sophisticated drones to attack deep into Russia. And they're hitting oil refineries, and they're killing lots of Russian civilians. And the Russians are reaching the point where they're saying enough is enough. And they bombed Kyiv on Sunday night in ways that they have never bombed that city before. They really turned the dogs loose, as I like to say. Mm-hmm. And they're threatening to do even more. They've warned European countries to remove their diplomatic staffs from Kyiv because they are obviously intending to hit targets that might include those diplomatic installations. But the real worry is that the Russians will hit targets inside of Eastern Europe or even Western Europe. There are voices inside of Russia that say it's time to take off the gloves and to go after targets in Europe because the Europeans are assisting the Ukrainians in these attacks on Mother Russia. The argument, which is quite correct, is that there is no way that the Ukrainians could attack Russia, could attack deep into Russia with drones and missiles the way they're doing now without significant assistance from the West. And if that is the case, we, the Russians, have to attack into the West if they're going to be allowed to attack into Mother Russia. Mm-hmm. So it looks like there is a serious possibility that at some point in the future, the Russians will attack NATO countries, and that would be potentially disastrous.
3: Wow. What we've also seen, sir, can we put D3 up here on the screen? I took note of this yesterday. Zelensky, in a new letter to President Trump and to Congress, saying that he urgently needs Patriot interceptors. And in the letter, basically what he says is that they're going under, like you just said, this sustained Russian attack. You have these drones and hypersonic missiles that are now being used by the Russians, which definitely do show an increase in the air war. What should we make of this then from the Ukrainian side? So if the Russians are going to escalate their attacks, then the Ukrainians, I assume, will escalate even further in terms of their drones, not just oil refineries, but at other more strategic targets. With their asking for Patriot interceptors, the Trump administration also is in a bit of a bind because of what just happened with Iran. They can't just give them over. They have to really husband their resources. What will this look like if things continue to go further?
1: Well, I think that there's no question that we have used up so many Patriot missiles, so many THAAD missiles, Tomahawks, on and on in the war against Iran, that we're in a situation where there are great limits on the weaponry that we can provide to the Ukrainians. And of course, this includes Patriot missiles. And Patriots were their best defensive weapons. And they're out of Patriots, and therefore they're wide open to attacks from Russia. And what Zelensky's trying to do is convince the Americans that they should send Patriots to Ukraine to help Ukraine fend off these Russian attacks. But the fact is that we don't have Patriots to give them. We've expended so many weapons in the war against Iran. So this means that Ukraine is wide open to attacks from Russian missiles and from Russian drones for the foreseeable future.
0: Professor, lay out for us, let's say that Russia does go forward with a strike, direct strike on a NATO country. What do you think would happen then? You know, what does that look like? What actions do you believe that the U.S. would be likely to take in that scenario?
1: Well, if you listen to the rhetoric that comes out of Russia from sort of the principal proponents of this perspective, and this perspective enjoys widespread support inside of Russia, especially among the elites, the argument is that you would launch limited conventional attacks against the West. Mm-hmm. And if that didn't convince the West to cease and desist from helping the Ukrainians to attack into Russia, deep into Russia, then what the Russians should do is think about using nuclear weapons, not large numbers of nuclear weapons, but just a handful of nuclear weapons to send a very clear signal to the West that the Russians mean business. What the Russians feel they have to do here is establish deterrence. The Russians believe, and I think quite correctly, that the West thinks that they can help Ukraine attack Russia and there'll be no price to pay for the West. The West gets a free ride here. It just can help the Ukrainians punch away at Russia. There's no real deterrent, in effect, against the West. And the Russians believe they have to establish a deterrent, and they want to do that with conventional weapons, or they're talking about doing it with conventional weapons. But their argument is if that doesn't work, they'll use nuclear weapons. Wow. The Russian perspective here is basically that the West doesn't understand that they're dealing with a nuclear-armed adversary, that we live in the nuclear world, and that when you begin to threaten the Russian homeland and you begin to kill Russian happens in large numbers, that you are creating a situation where the Russians are going to have an incentive to strike back, and to strike back in serious ways, and to try to convince the West that we live in a world where nuclear deterrence should obtain. You in the West may have forgotten about that, but we're going to remind you that we live in a world where nuclear weapons may be used, and we will use nuclear weapons, if necessary, to restore deterrence. So that's what's going on here, and it's a very dangerous situation because the West and Zelensky don't seem to care about Russian red lines.
0: Yeah.
1: The West and the Ukrainians seem to think that they can just pound away at the Russians and get away with it.
3: And if you look at the Iran situation, they were only able to establish deterrence by inflicting immense economic damage on the world. And by doing that, they were able to demand a ceasefire. You know, Russia can read the news just like anybody else and say, okay, we have to do something similar.
1: Absolutely.
3: Yeah.
1: And by the way, just to go to the back to the Iran case, when you look at the Iran case and you tie that in to North Korea, you see that North Korea was smart to get nuclear weapons and that Iran should have gotten nuclear weapons because the Israelis and the Americans definitely would not be attacking Iran if it had nuclear weapons that could hit Israel. And the reason they're doing that is because they think they can get away with it. They can get a free ride because Iran doesn't have nuclear weapons.
0: Yeah.
1: And your point about the parallels between the Iranian case and the Russian case, I think, is right on the money. That's the lesson that the Russians have taken from what the Iranians have done.
0: Well, and this is what really scares me, because, first of all, it seems that, you know, enough time has passed that we've become complacent about the fact that we do live in a nuclear-armed war and what that means in terms of the level of devastating, life-ending destruction can be wrought. We also live in a time where basically every other taboo has been thrown out the window. We all watched a genocide on our live feeds every day, and no one with any power stepped in to do anything about it. You know, we call war peace now. We say that Iran's the aggressors, even though we in Israel are the ones that bombed them. So every previous taboo seems to have gone out the window. The only one that seems to remain at this point is the nuclear taboo. And it makes me wonder how long that is going to be able to hold up.
1: Yeah, I agree with everything you said. And just to sort of reinforce your point, Crystal, you want to remember that Ukraine invaded Mother Russia.
3: Yes.
1: In August of 2024. And you also want to remember that Ukraine, in both of these operations, were with assistance from the United States and Britain, attacked one leg of the strategic nuclear triad of Russia.
0: That's right.
1: And as I've pointed out on a number of occasions, this was unthinkable during the Cold War. The idea that we would allow one of our allies to attack into Russian territory, it's just not in the realm of possibility during the Cold War. And the idea that we would let one of our allies, with assistance from us, attack one leg of the strategic nuclear triad of the Soviet Union was, again, unthinkable. But here we are in the Ukraine war, and we've helped the Ukrainians to invade Russia. We've helped the Ukrainians to attack the strategic nuclear triad of Russia. And also, it seems that we helped the Ukrainians launch a decapitation attack against Putin. It's not for certain, but it certainly looks like that. And you really wonder what the United States and what the British are thinking when they help the Ukrainians do this. And of course, the Russians understand exactly what's going on. And that's why the Russians are deeply committed to reestablishing, or maybe I should say, establishing deterrence and making it clear to the West and to the Ukrainians that this just has to stop. And to make it stop, they're willing to go up the escalation ladder. And then, of course, the question, as we've been talking about, is whether or not they're willing to use nuclear weapons and break the nuclear taboo, so to speak.
3: Great point. Well, thank you very much, sir. As always, we deeply appreciate your time.
2: Δυστυχώς δεν είχε ευχάριστα νέα. Η ανάλυση του δεν ήταν καθόλου ευχάριστη. Βασικά αυτό που έλεγε, όπως τον ακούσατε, τον John Mersheimer, είναι ότι τα πράγματα δεν είναι καθόλου καλά στον πόλεμο μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, και ένας από τους λόγους που δεν είναι τόσο καλά τα πράγματα είναι ότι αυξάνουν τα πράγματα, και όταν λέω αυξάνουν τα πράγματα, σύμφωνα με τον κύριο Μέσχαιμα, έχουν γίνει αρκετά χτυπήματα μέσα στη Ρωσία. Η Ουκρανία έχει χτυπήσει στόχους μέσα στη Ρωσία και δεν θα μπορούσε να το κάνει αυτό εάν δεν είχε βοήθεια από άλλες χώρες. Αυτό που συζητιέται σύμφωνα με τον Τζον Μέσχαιμα μέσα στην Ρωσία είναι ότι αυτά τα πράγματα είναι απαράδεκτα, δηλαδή το ότι κάποιες άλλες χώρες βοηθάνε την Ουκρανία, και θα πρέπει να σταλεί κάποιο μήνυμα σε αυτές τις χώρες ότι αυτό που κάνουν είναι απαράδεκτο, και ο τρόπος με τον οποίο, σύμφωνα με τον Τζον Μέσχαιμα, θα γίνει αυτό είναι να στείλουν πρώτα μη πυρηνικά ή να κάνουν επιθέσεις με μη πυρηνικά. Δεν είναι επιθέσεις, είναι επιθέσεις, είναι αντίδραση σε αυτά που γίνονται στη Ρωσία. Τέλος πάντων, να χτυπήσουν στόχους στην Ευρώπη, εκτός της Ουκρανίας, για να στείλουν το μήνυμα ότι αυτό που κάνουν αυτές οι χώρες δεν είναι καλό, και να υπενθυμίσουν σε αυτούς τους στόχους και στις κυβερνήσεις και στα άλλα εκεί, στους ηγέτες και στους κατοίκους εκεί, ότι η Ρωσία είναι πυρηνική δύναμη, και εάν δεν σταματήσουν να χτυπάνε στόχους μέσα στη Ρωσία, τότε θα υπάρχουν συνέπειες. Εν τω μεταξύ, ενώ γίνονται αυτά τα πράγματα εκεί, ξανά αρχίζει να ζεσταίνει, όπως είπαμε την περασμένη εβδομάδα, η κατάσταση στον άλλο πόλεμο μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ εναντίον του Ιράν, και το Ισραήλ έχει αρκετούς στόχους, δεν χτυπούσε μόνο το Ιράν, αλλά έχει χτυπήσει από τότε που σταματήσανε με το Ιράν το Λίβανο, πολλούς στόχους μέσα στο Λίβανο. Και υπάρχουν άτομα που θέλουν να πηγαίνουν στην Ελλάδα, όπως είπα. Το καταλαβαίνω. Τέλος πάντων, ας ακούσουμε ένα τραγούδι.

0: 3 Triple Z 92.3 FM.
1: Πέμπτη, 4 του Ιούνιου 2026. Ακούτε 2026, καλά δεν το είπα, ναι. Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό 3 Triple Z και το ελληνόφωνο πρόγραμμα της Πέμπτης και είναι η ώρα για αυτό.

0: ώρα για την ποδοσφαιρικό αθλητικό ενημέρωση και αρχίζουν να ζεσταίνονται πάρα πολύ τα πράγματα, κυρίως για όσους είναι λάτρες του ποδοσφαίρου, γιατί σε μερικές ημέρες θα αρχίσουν οι τελικοί του Παγκοσμίου Πολέμου την επόμενη εβδομάδα, αν δεν κάνω λάθος, αλλά για να μας πει περισσότερα, όχι μόνο για αυτά, αλλά για τα αποτελέσματα του τοπικού πρωταθλήματος. Και όχι μόνο, έχουμε στην άλλη άκρη τον καλύτερο ποδοσφαιρικό αθλητικό δημοσιογράφο παρουσιαστή, τον Γιώργο Καλιάνη. Γεια σου Γιώργο, ελπίζω να είσαι καλά, σε ακούμε.
1: Γεια σου Ζήση, πολύ βαρύς ο τίτλος. Πέτρο από την καρέκλα. Σε ευχαριστώ, καλά είμαι, καλημέρα στους ακροατάς και αρχίζουμε με τα αποτελέσματα από το 15ο γύρο που έχουν ως εξής. Αλέξανδρος Ντάντινο Θάντα 4-2, Hume City Ελλάς 1-1. Avondale Παγκύπριος 4-0. Melbourne City NPL Dandenong City 0-1. George Cross Green Gully 0-0. Altona Magic Oakley 0-2. Dynamo Preston Lions 0-1. Μετά από αυτά η βαθμολογία έχει ως εξής. Πρώτο είναι το Oakley με 33 βαθμούς. Δεύτερο το Avondale με 28, τρίτο το Melbourne City NPL με 23, τέταρτο, λέω πάλι από την αρχή, συγγνώμη, κάποιο πήδηξα κατά λάθος. Oakley 33 βαθμούς, Αλέξανδρος 30, Hume City 30, Avondale 28, Melbourne City 23, South Melbourne 22, Preston Lions 20, Caroline Spring 19, San Albans Signs 17, Bentley 16 βαθμούς, Dandenong City 15, Altona Magic 13, Dandenong Thunder 12 και τελευταίο το Green Gully με 4. Η επόμενη αγωνιστική 16ο γύρος έχει ως εξής. Την Παρασκευή έχουμε 2-4-5 παιχνίδια. Green Gully Avondale 7:30. Dandenong City Alexandros 7:45. Oakley San Albans Dynamo 8:15. Παγκύπριος Hume City 8:30. Και Preston Lions Melbourne NPL 8:30. Το Σάββατο 6 Ιουνίου έχουμε τους εξής αγώνες. Dandenong Thunder George Cross στις 5 και Ελλάς Altona Magic στις 3:30. Τώρα πάμε στο VPL 1, γύρος 15ος. Λεωνίδας, η επόμενη αγωνιστική είναι Λεωνίδας Μένιχεμ στις 7:30, στις 31/5 που έχει περάσει, γιατί δεν είναι αυτός.
0: Αυτή η τεχνολογία η άτιμη, γι' αυτό πρέπει να τυπώνεις τα αποτελέσματα, Γιώργο.
1: Η υπόθεση είναι ότι...
0: Βασίζεσαι στην τεχνολογία, καταλαβαίνω, και η τεχνολογία πολλές φορές δεν δουλεύει όπως θα
1: δεν
0: θέλαμε.
1: Δουλεύει. Πατάς για να βγει τα... Να βγει τα current και βγαίνουν παλαιές ημερομηνίες.
0: Ίσως θα πρέπει να κανονίσουμε από εδώ από το σταθμό να σου πληρώνουμε το διαδίκτυο για να λειτουργεί το διαδίκτυο. Ρεύμα έχεις και ρεύμα, ε?
1: Έχουμε ρεύμα, δεν μας το κόψανε ακόμα.
0: Ωραία.
1: Λοιπόν, θα πάμε στη βαθμολογία αυτή τη στιγμή. Ο Ηρακλής είναι πρώτος στο VPL 1 με 33 βαθμούς. Ο Λεωνίδας είναι δέκατος με 17 και Νέα Ελλάς έχει 8 βαθμούς. Είναι προτελευταία. Στο VPL 2, ο 15ος γύρος, μετά από αυτό βαθμολογία είναι ως εξής. Melbourne City είναι πρώτος με 37, ο Πυθαγόρας είναι τρίτος με 26, οι Αργοναύτες είναι έκτος με 24 και η Κλαρίδα 13ος με 13. Τώρα, ο 16ος γύρος έχει ως εξής. Την επόμενη εβδομάδα. Η Ηρακλής Glen Warren την Παρασκευή 5/6 με 8:30. Νέα Ελλάς Λεωνίδας το Σάββατο 6 του μηνός στις 2 το απόγευμα. Το VPL 2 γύρος 16. Πυθαγόρας Werribee είναι την Παρασκευή στις 7:30. Whittlesey Malvern είναι και αυτό την Παρασκευή στις 8:30 το βράδυ. Οι Αργοναύτες Κλαρίντα, ελληνικό ντέρμπι, είναι το Σάββατο στις 6 το απόγευμα. Πάμε τώρα στο παγκόσμιο κύπελο της FIFA και οι επόμενοι αγώνες ζήσει είναι ως εξής. Πρώτος αγώνας είναι South Africa, Τσεχία. Στις 13 Ιουνίου, Καναδάς, Βοσνία, Ερζεγοβίνη, και αυτό είναι το Σάββατο στις 13:05 το πρωί, ώρα Αυστραλίας. Αμερική, Παραγουάη, στις 11 το πρωί, το Σάββατο. Και την Κυριακή έχουμε τα εξής παιχνίδια. Κατά, Σουίτσλαντ, στις 5 το πρωί. Και Χαΐτι, Σκότλαντ, την Κυριακή και αυτό στις 11 το πρωί. Επίσης έχουμε Βραζιλία-Μορόκο στις 14 την Κυριακή στις 8 το πρωί και Αυστραλία είναι το πρώτο παιχνίδι της Αυστραλίας με την Τουρκία στις 2 το απόγευμα. Αυτό είναι την Κυριακή. Επίσης η Αυστραλία θα παίξει τα επόμενα δύο παιχνίδια που θα τα ξαναναφέρουμε θα ζήσει. Είναι Αμερική, Αυστραλία θα παίξουν στο Σιάτλ στις 19 του μηνός στις 5 το πρωί. Συγγνώμη. Και Παραγουάη, Αυστραλία στις 25 του μηνός θα παίξουν στο Σαν Φραντσίσκο. Αυτά είναι...
0: Τόσο νωρίς θα γίνουν οι αγώνες, Γιώργο, στις 5 η ώρα το πρωί. Εγώ νόμισα επειδή...
1: Είναι 5, γίνονται όλες τις ώρες ζήσει γιατί είναι πολλά τα παιχνίδια
0: ναι,
1: και
0: ναι.
1: Σε πολλά διαφορετικά μέρη όπως στο Καναδά, στο Μεξικό, η Αμερική. Και έχουν διαφορετικές ώρες και όλα αυτά να τα ελέγχουν οι ακροατές μας γιατί πολλές φορές βλέπεις στο Google ότι ο αγώνας είναι στις 13 του μηνός και το επίσημο πρόγραμμα της FIFA είναι στις 14. Τώρα,
0: πρέπει να πάρουν υπόψη ναι, τη διαφορά ώρας. Σωστά.
1: Αυτό ίσως είναι που δείχνει έτσι, αλλά καλό θα είναι οι ακροατές που ενδιαφέρονται να δουν ένα παιχνίδι της αδερφιάς τους, να το ελέγξουν και να είναι σίγουροι ότι δεν θα το χάσουν.
0: Νομίζω, εάν όχι όλοι οι αγώνες, πολλοί από τους αγώνες θα τους μεταδώσει το SBS, οπότε θα μπορέσουν ναι. Στο SBS να παρακολουθήσουν τους αγώνες και γίνονται αρκετοί φιλικοί αγώνες αυτές τις ημέρες. Η Αυστραλία έπαιξε εναντίον του Μεξικό. Αλλά ναι, χωρίς να έχασαν ένα μηδέν. Και αρκετή συζήτηση γίνεται για την σύνθεση για τα άτομα, για τους παίχτες που έχει επιλέξει ο Πόποβιτς. Οπότε θα δούμε πώς θα πάει η ομάδα της Αυστραλίας. Αλλά θα πούμε περισσότερα την επόμενη εβδομάδα όταν θα είμαστε πολύ πιο κοντά. Γιατί πότε είπες, στις 12 του Ιουνίου θα αρχίσει?
1: Ναι, στις 12, στις
0: 13. 13. Οπότε ναι, την άλλη εβδομάδα θα αφιερώσουμε αρκετό χρόνο για αυτό ναι. Το γεγονός.
1: Ναι, η Αυστραλία παίζει 14 του μηνός με την Τουρκία στις 2 η ώρα το απόγευμα, που είναι πολύ καλή ώρα για μας, είναι η μέρα Κυριακή.
0: Αυτό νόμιζα, ότι αυτή η ώρα ήταν 11 ή 12 η ώρα, αλλά θα τα πούμε περισσότερα την άλλη εβδομάδα. Θα ήθελα στα γρήγορα πριν κλείσουμε, Γιώργο, να σε ρωτήσω για τη δική σου την ομάδα, η οποία ήταν στη δημοσιότητα αυτές τις ημέρες λόγω του προπονητή. Όταν μιλήσαμε την περασμένη εβδομάδα, η ομάδα σου, η Ελλάς Μελβούρνης, είχε προπονητή. Το Σαββατοκύριακο τον διώξανε και μετά τον ξαναπροσλάβανε. Πες μας τι ακριβώς γίνεται, από όσα γνωρίζεις.
1: Δεν γνωρίζω πολλά πράγματα, διότι ζήτη όλοι τηρούν σιγή χθίους που λέμε τα γενικά. Δεν μιλάει κανείς, αλλά έχουμε ακούσει μερικά πράγματα. Έχουμε ακούσει ότι ο προπονητής δεν έδωσε μεγάλη έμφαση όταν έπαιξε το τελικό με το Auckland για το Oceania Cup στη Νέα Ζηλανδία, διότι εκεί ήταν πολύ κρίσιμος αγώνας και ήταν μεγάλο χρηματικό βραβείο που τα είχε τόσο πολύ ανάγκη η ομάδα. Ακούσαμε επίσης ότι Οι παίχτες λέει δεν πληρώθηκαν και ο προπονητής πήρε το μέρος τους και δεν ξέρω, παραξηγήθηκαν οι προέδροι και οι σύμβουλοι και τον έδιωξαν. Αλλά μετά μάθαμε ότι συνεδρίασε το Συμβούλιο της Ελλάδας και αποφάσισε να τον ξαναπάρει. Εγώ προσωπικά μου αρέσει αυτός ο προπονητής. Έχει κάνει τεράστια δουλειά από την ημέρα που ανέλαβε, αν και δεν είχε λαμπρό παρελθόν ότι ήταν ένα μεγάλο όνομα, αλλά όμως έφερε πολύ καλά αποτελέσματα που δεν νομίζω ένας άλλος θα μπορούσε να τα φέρει. Τώρα, φυσικά, όσα ξέρει ο Νικοκύρης δεν τα ξέρει ο κόσμος όλος, όπως λέει η παροιμία Ζήση. Αυτά γνωρίζω και αυτά λέω σε εσάς και για τους ακροατές μας.
0: Ωραία. Ορισμένα από αυτά είχα ακούσει και εγώ, οπότε αφού τα άκουσες και εσύ, ίσως να είναι αυτό. Αλλά τέλος πάντων, το αποτέλεσμα είναι ότι επέστρεψε αυτός ο προπονητής. Θα δούμε τώρα πώς θα εξελιχθεί η επόμενη σεζόν για την Ελλάς, αλλά θα είμαστε εδώ να τα πούμε.
1: Έγινε.
0: Ωραία, σε ευχαριστώ πολύ, να είσαι καλά και θα τα πούμε πάλι την ερχόμενη εβδομάδα.
1: Ευχαριστώ, Ζήση, καλή συνέχεια στους ακροατές μας.
0: Γεια σου.
1: Γεια.

και δεν έχουμε χρόνο να κάνουμε τίποτα άλλο από το να πούμε μία ανακοίνωση η οποία μας έχει έρθει από τον Εργατικό Σύνδεσμο Δημόκρητο. Και η ανακοίνωση λέει: ο Δημόκρητος παρουσιάζει μια ξεχωριστή μουσική βραδιά. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Δημόκρητου, του Εργατικού Συνδέσμου Δημόκρητο, σας προσκαλεί σε μια βραδιά γεμάτη ελληνική μουσική, μνήμες, συνέστημα και συλλογικότητα. Ένα μουσικό ταξίδι μέσα από το έντεχνο, το δημοτικό και επαναστατικό τραγούδι με αγαπημένες μελωδίες που σημάδεψαν γενιές και συνεχίζουν να εκφράζουν τις αγωνίες, τα όνειρα και τις ελπίδες του λαού μας. Η εκδήλωση θα γίνει στις 7 το βράδυ, την Παρασκευή 12 Ιουνίου 2026, στο πολιτιστικό κέντρο του Δημόκρητου, το οποίο βρίσκεται στο 583 High Street στο Northcote. Η βραδιά θα πλαισιωθεί από την ορχήστρα Δημοτικά, με ζωντανή μουσική και τραγούδια που ενώνουν την παράδοση με τη σύγχρονη ελληνική δημιουργία σε ένα ζεστό και φιλόξενο περιβάλλον. Η είσοδος είναι $30, φαγητό και ποτά διαθέσιμα με επιπλέον χρέωση. Για κρατήσεις και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο κτίριο του Εργατικού Συνδέσμου Δημόκρητος στο 94 86 39 88. Να πω ξανά το τηλέφωνο: 94 86 39 88. Την ερχόμενη Παρασκευή, όχι αύριο, την ερχόμενη Παρασκευή στις 12 Ιουνίου στις 7 η ώρα, εκδήλωση, μουσική εκδήλωση στο Εργατικό Σύνδεσμο Δημόκρητο. Και στο σημείο αυτό φτάσαμε στο τέλος του σημερινού προγράμματος. Σας ευχαριστώ για την παρέα σας, για την παρέα σας, και δεν κάναμε πάρα πολλά λάθη σήμερα. Κάναμε, δεν κάναμε. Όχι πάρα πολλά. Λίγα μόνο, όπως κάθε εβδομάδα. Να ακούτε τα προγράμματα που θέλετε να ακούσετε. Υπάρχουν ελληνικά προγράμματα στον σταθμό αυτόν κάθε πρωί από Δευτέρα μέχρι Πέμπτη. Αρχίζουν στις 8 η ώρα το πρωί. Χθες ο Dr. Φίφης άρχισε στις 7 και όταν είναι... Εκείνος αρχίζει στις 7, αλλά νομίζω και ο Γιώργος Χρονόπουλος έχει αρχίσει την Τετάρτη στις 7. Οπότε την Τετάρτη λίγο μετά τις 7, εάν είστε ξύπνοι και θέλετε, μπορείτε να ακούσετε μουσικές επιλογές από τις 7 μέχρι τις 8 και το πρόγραμμα θα αρχίσει κανονικά στις 8. Αύριο το πρόγραμμα θα παρουσιάσει ο Κώστας Βασιλείου, είναι η σειρά του Κώστα, γιατί χθες ήταν ο δόκτωρας Φίφης, νομίζω. Και... επίσης, τρίτη βράδυ μπορείτε να ακούσετε το κυπριακό πρόγραμμα και το ίδιο βράδυ στο ραδιοφωνικό σταθμό 3CR μπορείτε να ακούσετε το πρόγραμμα του Δημήτρη Τροαδίτη και των συνεργατών του. Αυτά για σήμερα. Σας ευχαριστώ, όπως είπα, ξανά για την παρέα σας. Ελπίζω να είσαστε καλά και αφού θα είμαστε όλοι καλά, θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε πάλι την ερχόμενη Πέμπτη. Μέχρι τότε, γεια σας.